Νεφά συνεφά και φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
2: Θέλει μελωδία.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
1: Θέλει μελωδία.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7 και 9 πάει η ώρα, 18 Ιουνίου σήμερα. Στο πρωινό της 5ης, λοιπόν, και να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Καθώς σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει, από ό,τι φαίνεται, τους 31 το πολύ. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία από τις προηγούμενες μέρες. Ίσως βρέξει εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι σε κάποιες περιοχές και βλέπουμε συννεφιά τουλάχιστον μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη,
1: συνεχίζουμε.
0: Καλημέρα με Νατάσα Μποφίλου τώρα και το μέτρημα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης.
1: Πώς πάνω να το μετρημά αυτό, γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε. Αυτό που κάναμε εμείς εχθές, διαβάζοντας για την εφαρμογή την καινούρια, το πόσο κάνει, όπου συγκρίνουμε τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων. Φαίνεται ότι το έχουν κάνει και όλες οι εφημερίδες σήμερα. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Είναι η σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Δηλαδή, είναι μια εφαρμογή στην οποία μπαίνουμε και βλέπουμε αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε. Φτιάχνεις μια λίστα. Εγώ το δοκίμασα χθες αρκετά. Έχει τα πάντα. Φτιάχνεις μια λίστα για το σπίτι, για τη δουλειά. Και συνέχεια μπορείς απλώς να προσθέτεις μέχρι να φτάσεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Και σου δείχνει σε ποια σούπερ μάρκετ θα βρεις τα ίδια πράγματα στις χαμηλότερες τιμές.
0: Άρα για κάθε προϊόν που βάζεις στη λίστα σου δείχνει σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρεις την καλύτερη τιμή.
1: Όχι, ναι. Όταν το κοιτάς μετά αναλυτικά, σου λέει εκεί θα τα βρεις. Συνήθως, όταν θέλεις να πάρεις μια οικογένεια, όπως λέμε, προϊόντων, δηλαδή καθαριστικά για κουζίνα, πλυντήριο κτλ., ίσως αν είναι και από τον ίδιο όμιλο, να είναι όλα γκρουπαρισμένα και πιο φθηνά σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας σε 5 σούπερ μάρκετ για να τα πετύχεις. Από την άλλη, φίλοι που έκαναν αυτή την σύγκριση χθες και τους είδαν να ανεβάζουν screenshot στα social, ήταν φοβερό. Λέμε για καρτέλ καμιά φορά, ότι σε κανένα σούπερ μάρκετ δεν είχε ούτε ένα λεπτό διαφορά ένα προϊόν. Δηλαδή είχε 3,82, 3,82. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ είχε 3,82. Αλλά εγώ βρήκα και πράγματα που ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, yeah. Όχι, δηλαδή βρήκα κάτι απορριπαντικά πλυντηρίου πιάτων, γνωστή μάρκα, πολύ γνωστή, που στο ένα σούπερ μάρκετ είχε 6,80 και στο άλλο είχε κοντά στα 13 ευρώ. Δηλαδή ακριβώς διπλάσια τιμή. Δηλαδή το 50% που έλεγε ενδεχομένως, όντως να ήταν.
0: Ήταν σε προσφορά όμως.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν τα δείχνει αν είναι σε προσφορά ή όχι. Σου δείχνει την τιμή. Πατάς πάνω σε αυτό που το αναγνωρίζεις, γιατί το θέλεις, γιατί είναι οι ταμπλέτες που χρησιμοποιείς, και μετά βλέπεις ότι όντως έχει διαφορά. Γενικά στα περισσότερα είδα διαφορά. Απλώς είδα και από φίλους screenshot που ήταν παντού το ίδιο. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγεις πουθενά.
0: Ο στόχος του μέτρου, πάντως, όπως λέει η κυβέρνηση, είναι να δημιουργήσει πίεση και ανταγωνισμό για χαμηλότερες τιμές.
1: Εντάξει, προφανώς. Γιατί.
0: Αλλά αν συντονιστούν μεταξύ τους,
1: ναι.
0: Λίγο χλωμό.
1: Γιατί τώρα τα απορριπαντικά που είναι και ακριβό πράγμα, αν σε ένα σούπερ μάρκετ έχει τις ταμπλέτες που είδα εγώ 13 και το άλλο το έχει 6,80, είναι λογικό κάποιος να κινηθεί προς τα εκεί.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, θα πούμε περισσότερα και μετά. Για
1: να ψωνίσουμε, δεν μπορούμε περισσότερα. Να πούμε, μπορούμε
0: φυσικά,
1: να πούμε όσο θέλετε.
0: Αλλά περιμένουμε και τη δική σας.
1: Το χρησιμοποιήσατε εσείς, το πόσο κάνει.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Βασίλης Καζούλης. Και τα αεροπλάνα, 7 και 4 η ώρα, πρωινό Πέμπτης, 18 Ιουνίου. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας.

Κωνσταντίνος Καζούλης και μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, αεροπλάνα και η Άννα και 7 και 19 η ώρα στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου σήμερα. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοπιστήριο.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Δύο φορές τελείωσε η ζωή μου, προτού τελειώσει. Μένει ακόμη να φανεί εάν η αθανασία μου αποκαλύψει ένα τρίτο γεγονός, τόσο μεγάλο, τόσο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, όσο αυτά που ήδη έτυχαν δύο φορές. Ο χωρισμός είναι όλα όσα ξέρουμε για τον παράδεισο και όλα όσα χρειαζόμαστε από την κόλαση. Χωρισμός, Έμιλι Ντίκινσον.
13: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: από τα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος και οι θάλασσες είναι η μελωδία στην παρέα σας. Στο πρωινό της Πέμπτης, έχουμε 18 Ιουνίου σήμερα, 7:35 η ώρα τώρα, και σαν της επικαιρότητας.
1: 18 Ιουνίου, αυτή την ημερομηνία θα έχει συμφωνία επάνω, ή τη χθεσινή.
0: Μάλλον τη χθεσινή,
1: ναι.
0: Διότι υπογράφηκε τελικά η συμφωνία. Και ίσως, διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ, ίσως να μην γίνει και η τελετή που περίμεναν ότι θα γίνει στη Γενέβη αύριο.
1: Ναι, πάει το ταρατατζούμ.
0: Υπογράφει τον Γκοβ, πήγαν στον Γκοβ και το υπέγραψαν.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν και ο Μασούτ Πεζεσκιάν έβαλαν την υπογραφή του συμφωνία τα ξημερώματα. Ο Τραμπ λέει ότι για κάποιο διάστημα, σύμφωνα με αυτή την συζήτηση που είχαν με τους Ιρανούς, πέρα από τη συμφωνία, θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για ένα διάστημα και θα απειλούν την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις θα υπάρχουν αντίπεινα.
1: Ναι.
0: Επίσης,
1: εντάξει, τώρα όλα αυτά φαίνεται να περιμένουμε να τα δούμε στην πράξη. Γιατί ωραίες είναι τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα που ορίζει η συμφωνία. Αλλά ήδη υπάρχουν δηλώσεις του Τραμπ που λέει πως οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για κάποιο διάστημα.
0: Ναι.
1: Άρχισε τις προειδοποιήσεις στην Τεχεράνη, όπως σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις. Εντάξει, υπάρχουν αιχμές και από τις δύο πλευρές.
0: Επίσης, υπάρχει ένα ακαθόδη ζήτημα, αυτό με τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ σε κάποιες δηλώσεις του λέει: εμείς δεν θα δώσουμε αμερικανικά λεπτά χρήματα στο Ιράν, αλλά έχει δημιουργηθεί ένα ταμείο για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Ποιος επενδύει εκεί και ποιος συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Εντάξει, μα γι' αυτό έγινε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Απλά δηλώνει πως δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Εννοείται. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7:37 η ώρα. Τα χέρια μου ανοίγω.

0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης με αυτήν την ωραία ζεστή φωνή του εδώ μας θύμισε το κλασικό όνειρο απατηλό. Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Με Ματούλα και Δημήτρη στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου, 8 παρατέταρτο πάει η ώρα. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, διότι διαβάζουμε κάτι το οποίο... ακόμα μια δυσάρεστη είδηση.
1: Ναι.
0: Η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα της Ελλάδας.
1: Ναι. Όλα αυτά τα έλατα δάση που θαυμάζουμε καμιά φορά με επισκέψη στον Πάρνονα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στο Χελμό. Γράφει το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής εδώ ότι πεθαίνουν. Η κύρια αιτία είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία, συνθήκες που προκαλούν υδατική καταπώνηση στα δέντρα, αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά τους, όπως λέγεται, για μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της κόμης, δηλαδή
0: στην κορυφή του δέντρου, από τις ρίζες
1: είναι και λίγο το νερό, δεν είναι τόσο άφθονο και τέλος πάντων όταν καταπονείται το δέντρο δεν έχει τη δύναμη να φτάσει στο νερό μέχρι ψηλά.
0: Άρα το δέντρο μαραίνεται από την κορυφή προς
1: ναι,
0: τη βάση.
1: Και στη συνέχεια λοιπόν νεκρώνεται με αυτόν τον τρόπο ή τέλος πάντων είναι λίγο συχτηριασμένο και να μην νεκρώνεται εντελώς. Πάντως δεν είναι αυτά τα έτσι θαρελά, αυτά τα μεγάλα, θαλερά, έτσι δυνατά, καταπράσινα που θαυμάζαμε κάποτε. Ή τουλάχιστον εντάξει έτσι είναι ακόμα, αλλά ναι, φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή θα τα επηρεάσει πολύ.
0: Να, αφού μιλάμε για κλιματική αλλαγή, να μιλήσουμε και για τα νησιά που φέτος το καλοκαίρι για ακόμη μια χρονιά δεν έχει δέντρα καθόλου, αλλά δεν θα έχει και νερό.
1: Ναι, δεν θα έχει νερό. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα ήδη από πολύ νωρίς στα νησιά. Αλλά γενικά αυτό που λέγαμε για τα δέντρα, πέρα από τα δάση, που, εντάξει φυσικά είναι ένα βαρόμετρο για τη φύση και για την ζωή μας, ας σκεφτεί κανείς πως φερόμαστε στα δέντρα, τα πέντε δέντρα αυτά που έχουμε στην Αθήνα.
0: Πώς
1: τα πετσοκόβουμε, πώς τα υποτιμάμε, πώς δεν τα υπολογίζει κανείς όταν χτίζει, πώς τα κλαδεύει με τρομερή αδιαφορία και βία η Δήμη, πώς τα κλαδεύουν. Εντάξει, είναι η σχέση μας με τη φύση, νομίζω ότι θέλει.
0: Από το καλό στο καλύτερο.
1: Πολύ, πολύ ντιβάνι.
0: 8 παρα 14 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η. Συνεχίζουμε. Μπάμπη Στόκας. Ένας κόμπος η χαρά μου. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Πέμπτη μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βέβαια, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, υπάρχει φυσικά το Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο. Σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας, όλοι μας, αυτό θέλουμε. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, θα καλέσετε τώρα στο 18133 ή θα μπείτε στο site του, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 9.300 ευρώ.
10: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
9: Μελωδία 99,2.
10: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Φρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
2: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
3: Bigger, better, spookier.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά, χωρίς σκληρά

0: χημικά, χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: σκέφτες. Μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 18 Ιουνίου, 8 και 2 έχει πάει η ώρα. Μια ματιά τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Ο Κεφισός είναι μποτιλιαρισμένος, φυσικά. Κυρίως στην κάθοδο, στο μεγαλύτερο τμήμα του. Επίσης, έχουμε κίνηση και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα αυτή τη φορά, εκεί στο ύψος του Φαλήρου. Και η περιφερειακή του Καρέα γεμίζει από Ηλιούπολη και μετά, μέχρι τουλάχιστον φτάσετε στον Βύρωνα. Και η κάθοδος της Μεσογείου αρχίζει και γεμίζει, στο ρεύμα, στο ύψος μάλλον του Χολαργού, όπως και η Αττική Οδός, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ζεφύρα και μετά.
2: Καλά.
1: Αυτά προς το παρόν, ναι, η αίσθηση είναι πως οι περισσότεροι δρόμοι είναι λίγο πιο χαλαροί από ό,τι συνήθως. Περιμένουμε τα χειρότερα και γύρω στις 9. Προς το παρόν, μια ακόμα μεγάλη καλημέρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με Δημήτρη Μπάση, που μας θυμίζει το σπασμένο καράβι, σε μουσική του Γιάννη Σπανού. Και θυμίζουμε ότι στις 12 Ιουλίου έχουμε το μεγάλο μας ραντεβού στο θέατρο του Λυκαβητού για αυτό το αφιέρωμά μας, αυτή την κασέτα μας, τον Γιάννη Σπανό. Περισσότερα θα πούμε αμέσως μετά.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 7 η ώρα. Ο Δημήτρης Μπάσης εδώ, είμαστε στο Σπασμένο Καράβι. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Κώστα Καράλη. Με την υπέροχη μουσική του Γιάννη Σπανού, έχει μελοποιήσει εδώ ένα ποίημα του Σκαρίμπα. Να θυμίσουμε ότι έχουμε το αφιέρωμά μας, το μεγάλο μας ραντεβού, 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανού, η κασέτα του Μελωδία. Η τωρινή. Με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα και Κώστα Τριανταφυλλίδη να μας θυμίζουν αυτές τις πολύ μεγάλες στιγμές αυτού του ξεχωριστού συνθέτη που πήγε στη Γαλλία, έκανε καριέρα εκεί, μετά ήρθε εδώ και έφερε και λίγη άβρα τις Δύσεις, αλλά έγραψε και πολύ σπουδαία λαϊκά. Αυτός λοιπόν ο συνθέτης θα είναι το τιμούμενο πρόσωπο της βραδιάς αυτής, 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Και μαζί θα έχουμε και τρεις νέες φωνές που γνωρίσαμε εδώ στις κασέτες του Μελωδία: η Μαρία Λαμανή, η Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Να θυμίσουμε ότι η προπόληση συνεχίζεται και γίνεται μέσα από την ticketservices.gr. Αυτά προς το παρόν. Και το Σαββατοκύριακό μας θα είναι αφιερωμένο στον Γιάννη Σπανό, έτσι να θυμηθούμε πολύ σημαντικές στιγμές του. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και τον Μικρό Τιτανικό. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης.

0: Νατάς από Φίλιου, όλα είναι μπροστά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό 5η 18 Ιουνίου.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα λίγο Μουντιάλ. Γιατί χθες, από προχθές, εδώ και δύο μέρες τέλος πάντων, έχουν αρχίσει να παίρνουν οι μεγάλες ομάδες στο παιχνίδι. Οπότε.
0: Γιατί δεν είχαν πει νωρίτερα.
1: Γιατί είναι και στο πρόγραμμα. Γιατί είναι πολύ, όταν συμμετέχουν πολλοί, μπορεί να μην είναι η Γαλλία και η Αργεντινή στα πρώτα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Το θέμα όλου του πλανήτη είναι ο Λιονέλ Μέση, έτσι. Αυτός ο μικρός, έτσι, μάγος που έπαιζε η...
0: Ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία, σωστά, για μένα που δεν γνωρίζω.
1: Είναι 38 χρονών μεγάλος.
0: Είναι μεγάλος πια για το
1: Μουντιάλ. Καταρχάς είναι πολύ μεγάλος για αυτό το επίπεδο. Πολύ μεγάλος.
0: Θέλω τώρα, να πω ότι όλα αυτά είναι... Η βιομηχανία θέλει νεότερους.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Επίσης δεν μπορείς να παίζεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την ηλικία. Είναι 38 ετών.
0: Περιπτωσάρα.
1: Όχι απλώς κάνει πολύ καλό Μουντιάλ από ό,τι φαίνεται από τα 3 γκολ που έβαλε και έφτασε τον πρώτο σε ρεκόρ με την εθνική ομάδα σε αριθμό γκολ.
0: Έβαλε 3 γκολ σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, έκανε hat-trick. Και ήταν και πολύ ωραίο. Το ένα ειδικά ήταν τρομερό γκολ. Και γενικά είναι ένας αδιανόητος παίχτης. Και γενικά κάνει και πάρα πολύ καλή καριέρα στην Αμερική. Δεν είναι ότι έχει αρχίσει να φθίνει η καριέρα του, δηλαδή είναι σε ένα fade out. Παίζει στην Inter Miami, τον Beckham, την ομάδα τέλος πάντων, για όσους δεν γνωρίσετε. Και πάει πολύ καλά και στην Αμερική. Αλλά φαίνεται, έχει αρχίσει τώρα όλος ο πλανήτης και μετράει πόσες φορές ακόμα. Γιατί είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Δεν είναι ο Πελέ που δεν τον ζήσαμε εμείς. Είναι ένας άνθρωπος, ή ο Μαραντόνα που δεν τον έχουν ζήσει οι νεότεροι, τον βλέπουν μόνο σε βίντεο. Έχει την ευκαιρία να δει αυτόν τον παίχτη live, που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τύχη σε αυτή την ζωή, αν αγαπά το ποδόσφαιρο. Οπότε από χθες άρχισα να βλέπω διάφορα βιντεάκια που υπολογίζουν πόσους αγώνες περίπου έχει ακόμα ο Μέση μέχρι να αποσυρθεί. Δεν έχει δηλώσει ο άνθρωπος αν θα αποσυρθεί, έτσι. Για να ξέρει κανείς πόσες ευκαιρίες έχει σε αυτή τη ζωή να τον δει live.
0: Έχει τις ίδιες εντοχές που είχε παλιότερα.
1: Ναι, ναι, είναι συγκλονιστικός. Και επειδή πάντα υπάρχει, όπως λέγαμε και χθες, αυτό το δίπολο Ρονάλντο ή Μέση, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, έχοντας ξεφύγει από Μαραντόνες, Πλατινί κτλ., για το ποιος είναι ο κορυφαίος, ο Γκόουτ, νομίζω ότι σιγά σιγά με αυτό το Μουντιάλ και αν συνεχίσει έτσι όπως προχθές με τα 3 γκολ, δεν νομίζω ότι αφήνει περιθώρια σε κάποιον να ξανακάνει αυτό το ερώτημα Ρονάλντο ή Μέση.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με τα κλασικά μας. Ο Γιώργος Δαλάρας τώρα εδώ μας θυμίζει Μάρκο Βαμβακάρη. 8 και 19 η ώρα στο πρωινό της 5ης 18 Ιουνίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης. Να θυμίσουμε και το χρηματοκιβώτιο, όπου είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Και ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Μέχρι τότε, μέχρι τις 4 δηλαδή αύριο, στέλνουμε τα μηνύματά μας, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε και εμείς τα χρήματα, εσείς δηλαδή, όχι εμείς, στο 19.600 γράφοντας win. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά, με ΦΠΑ. Και φόρο κινητής όπου ισχύει, η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς παίζουμε τώρα? Λίγο μετά τις 4 αύριο, η Μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα, στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Καλή επιτυχία. Έχετε το νου σας μόνο αύριο. Μην χάσετε το τηλεφώνημα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε. Με Ελευθερία Αρβανιτάκη που μας θυμίζει επίσης ένα κλασικό τραγούδι, πολύ αγαπημένο. Θέλω κοντά σου να μείνω. Όλα αυτά στο πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου, 8 και 22.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Basil Bar by Pesto Barilla που έχει επιστρέψει και δίνει έτσι χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας με τον βασιλιά των αρωματικών, τον φρέσκο βασιλικό και με μια έτσι μοναδική γευστική εμπειρία με δωρεάν Pesto Bites δηλαδή. Με την ασυναγόνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Έχουμε ραντεβού 19 και 20 Ιουνίου, τώρα δηλαδή, κεντρική πλατεία Νέα Μύρνη. Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα.
1: Μαζί μας έχουμε τα Ηλιοντόρ. Είναι τα αγαπημένα αντιλιακά από τη Φαρμασέπ. Διότι ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Φαρμασέπ τα έχει τη λύση. Είναι το νέο Ηλιοντόρ Mineral Sun Stick, μια πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο, από οξύδιο λοιπόν του ψευδαργύρου, υψηλή προστασία 50 SPF και πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα, ευαίσθητα σημεία και εύκολη εφαρμογή on the go όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπ διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και να πούμε με την ευκαιρία ότι το WhatsApp ανανεώνεται για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Αμέσως μετά έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί,
3: καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου και η Στέλλα από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 38 η ώρα στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Καλημέρα σας.
0: 18 Ιουνίου. Mm-hmm. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει το μοντάζ, ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Εσείς καλείστε να βρείτε πλέον τη μία φωνή που λέει τη λέξη έντεγνα. Τις υπόλοιπες 4 τις έχετε βρει. Αν τη βρείτε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας ή την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ που έχουμε φτιάξει όσες φορές θέλετε. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Στέλλα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8:30.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Στέλλα, εσύ.
1: Στέλλα, τι κάνεις?
3: Αχ, Ματούλα, Δημήτρη, τι κάνετε? Είμαι στη δουλειά.
1: Τι γίνεται?
0: Μπορείς να μιλήσεις ή σε διακόπτουμε από κάτι?
3: Ναι, μπορώ.
0: Όλα καλά?
3: Καλά, εσείς?
1: Με
3: καλημέρα.
1: Τι ασχολείστε, Στέλλα? Ευχαριστούμε, καλημέρα.
3: Δουλεύω σε οπτικό κατάστημα.
1: Α,
0: μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Ναι, πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
2: μελωδία.
0: Έχεις βρει την φωνή που ψάχνουμε?
3: Ναι, το Γεράσιμο Γενατά.
0: Ωραία. Γεράσιμος Γενατάς. Μα τώρα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Drin.
0: Στέλλα.
3: Ναι.
0: Λάθος. Δεν είναι ο Γεράσιμος Γενατάς. Στη λέξη έντεχνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Στέλνε,
0: και...
1: καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά. Για χαρά.
3: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή, μας τη λέτε.
1: Άμα τη βρείτε τη φωνή.
0: Λέει τη λέξη έντεχνα.
1: Όσο θα είμαστε εν ζωή.
0: Οι υπόλοιπες φωνές είναι: είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, το δεύτερο πάντα το λέει ο Γιάννης Χαρούλης και τη λέξη μελωδία τη μοιράζονται ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα?
1: Ποιος?
0: Συνεχίζουμε. Είναι το Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα, μελωδία.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Γιάννης Χαρούλης στις Χαραυγές, ξεχνιέμαι, καλημέρα μελωδία.
1: Αχ, γέλατε τώρα να μιλήσουμε για κάτι που νομίζω ότι απασχολεί τους περισσότερους. Είτε έχετε μικρά παιδιά, είτε έχετε μεγάλα παιδιά. Και τώρα που έχει τελειώσει το σχολείο, τα βλέπετε να σέρνονται. Να σέρνονται, δεν μπορώ.
0: Και να είναι όλη μέρα στο τάμπλετ.
1: Να είναι όλη μέρα σε αυτό το σάπισμα. Που καμιά φορά οι γονείς γυρνάνε από τη δουλειά και βλέπουν ακόμα παρατημένα, το παιδί ειδικά είναι 12, έτσι, 13 και λίγο παρακολουθεί και Μουντιάλ, βλέπει τα απομεινάρια από το Μουντιάλ, αυτός έχει κοιμηθεί, έχει φύγει, έχει πάει δουλειά, έχει δουλέψει, έχει γυρίσει και ακόμα είναι τα απομεινάρια από το προηγούμενο παιχνίδι και ένας έφηβος οριακά μπορεί να ανταποκριθεί στα ερεθίσματα.
0: Που δεν τον νοιάζει καν να συμμαζέψει και το σαλόνι.
1: Όχι δηλαδή, να συμμαζέψει, να σου μιλήσει. Εκεί. Δηλαδή πραγματικά έχει επιστρέψει τη δουλειά και βλέπει την προηγούμενη κατάσταση τη προηγούμενη βράδια. Αυτό αφορά τα παιδιά εκεί γύρω στα 12. Γενικά το πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά το καλοκαίρι, οι γονείς μάλλον και τα παιδιά μαζί, το καλοκαίρι των παιδιών τους, είναι ένα πολύ δύσκολο εξέλ, μια πολύ δύσκολη εξίσωση τα τελευταία χρόνια, γιατί τα μικρά παιδιά συνήθως, επειδή οι άνθρωποι δουλεύουν και τελειώνουν το σχολείο, κάπου πρέπει να τα στείλεις σε όλα αυτά τα προγράμματα, στις κατασκηνώσεις, κάποιες από τις οποίες κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά.
0: Δεν είναι μια φτηνή υπόθεση.
1: Καθόλου. Αν δεν γίνεις δεκτός σε κάποιες του Δήμου, που και εκεί νομίζω πληρώνεις κάποια πράγματα, κάποια ποσά, τα υπόλοιπα είναι, πάει με τη βδομάδα πια. Και είναι πολύ ακριβές δραστηριότητες. Πολύ, γιατί όλες έχουν και έναν έτσι πολύ εφάνταστο τίτλο. Δηλαδή, είναι μια δραστηριότητα που εστιάζει σε διάφορες έτσι σωματοκινητικό, ψυχολογικό.
0: Όσο περισσότερες λέξεις έχει, τόσο
1: ακριβώς,
0: πιο ακριβή είναι.
1: Επίσης, κάποιες είναι αθλητικές. Κάποιες άλλες είναι καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Κάποιες είναι του Δήμου επίσης. Μπορούμε και στο σχολείο να απασχολήσουμε τα παιδιά. Παρόλο που δεν θέλεις, εντάξει, λες, έχει τελειώσει το παιδί σχολείο τον Ιούνιο. Θα περάσει και τον Ιούλιο να βράζεις μέσα σε μια αίθουσα 7 ώρες μέχρι. Εντάξει, το καλοκαίρι συνήθως είναι συνδυασμένο με άλλα πράγματα, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολη εξίσωση. Εδώ που έχω διάφορες συμβουλές από ειδικούς, λένε ότι τα παιδιά, για να μην πέσουν στο αέναο σκρολάρισμα, δεν πρέπει να πάμε στο ακριβώς αντίθετο, δηλαδή να τους ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα compact, να είναι κλειστό, να είναι ακριβώς πρώτη με 7, θα πας εκεί, 7 με αυτό. Δηλαδή θέλουν λίγο να είναι λίγο ελεύθερο το καλοκαίρι. Είναι χρήσιμο ακόμα και αυτό το σάπισμα, έτσι, αυτό το περιφέρω το σαρκείο μου χωρίς να κάνω
0: τίποτα.
1: Μην αναζητάτε λοιπόν όλες αυτές τις, δηλαδή αφού έχουμε φορτώσει τα παιδιά μας με ένα πρόγραμμα που είναι τόσο δύσκολο όλους τους χειμώνες και πραγματικά τόσο απαιτητικό, λες και είναι ενήλικες εργαζόμενοι, μην το κάνετε αυτό και το καλοκαίρι. Από την άλλη καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς είναι να γυρνάς από τη δουλειά στο σπίτι και να βλέπεις αυτή την εικόνα. Το βρακί, το περιφερόμενο με το τάμπλετ στο χέρι.
0: Και όλα χάλια στο σαλόνι μέσα αυτό. Και στο δωμάτιο.
1: Δεν τολμάει κανείς να γίνει χάλια το σαλόνι στο σπίτι μου. Χάλιο ο καθένας μπορεί να κάνει το χώρο του. Αυτόν για τον οποίο είναι υπεύθυνο στο δωμάτιό του. Στο σαλόνι μην τολμήσει κανείς και τα κάνει έτσι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Το τραγούδι φύγε. Χάρης Αλεξίου, Λεξ. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τους μαθητές που μετά το σχολείο, μετά τις. Αυτό το
1: τι θα
0: χειμώνα,
1: κάνουμε
0: το
1: τα
0: δύσκολο,
1: παιδιά μας.
0: Να είναι στο σπίτι.
1: Τώρα που τελείωσαν τα σχολεία. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε και άλλες συμβουλές όμως και την επόμενη ώρα θα τις πούμε. Γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι.
0: Προς το παρόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια. Ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγεις ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, για Πάρο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξιδεύουμε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση και σας έχουμε και διαγωνισμό. Κερδίστε 2 εισιτήρια με επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Στέλνετε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Μάλιστα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε και φυσικό αέριο. Α, έχουμε ηλιοντόρ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο ήλιος μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα σας με τρόπους που δεν βλέπουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό. Τα mineral αντιλιακά της σειράς ηλιοντόρ της Φαρμασέ με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula με 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου προσφέρουν υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR και το Blue Light φυσικά. Θα τα βρείτε.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε στο ρέλο 309 δάπεδα και

0: παιχνίδια και άλλα, ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό.

0: Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Μελωδία 100,4.
2: Στον κύκλο της Edenred.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 18 Ιουνίου σήμερα. Μιλούσαμε λίγο πριν λοιπόν για σχολικές διακοπές και για τους μαθητές που μετά από αυτή την κουραστική χρονιά, για τους περισσότερους τουλάχιστον, κάθονται σπίτι, βλέπουν Μουντιάλ.
1: Η κουραστική είναι εκ των πραγμάτων η χρονιά, δηλαδή ό,τι και να έχει αποδώσει κανείς, δεν έχει να κάνει με την αποδοσή, είναι τέτοια η δική μας αγωνία.
0: Φυσικά.
1: Να τους γεμίσουμε το πρόγραμμα. Δηλαδή, πραγματικά, μεταπορούμε καμιά φορά με τις αντιδράσεις των παιδιών. Γενικότερα, δεν μιλάω για σχέση.
0: Ποιες είναι οι συμβουλές, λοιπόν, για εσάς τους γονείς που ανοίγετε την πόρτα μετά τη δουλειά, βλέπετε το παιδί στον καναπέ, αραγμένο με τις ώρες, Μουντιάλ, τα πάντα. Υπάρχει τρόπος να το απασχολήσεις, να το πιέσεις?
1: Εδώ οι ψυχολόγοι λένε ότι βρείτε του κάτι καινούριο για να μάθει. Μπορεί να μάθει μια εφαρμογή στο τάμπλετ που δεν έχει μάθει μέχρι τώρα.
0: Μια
1: τέχνη, ένα σπορ, μια τεχνική, ακόμα και μια ξένη γλώσσα με την προϋπόθεση ότι θα την έχει επιλέξει το ίδιο. Δηλαδή, βάλτε το άλλο ένα μάθημα. Έτσι, βέβαια. Γιατί τα παιδιά που δεν έχουν πάρει προφήσενση μέχρι την πρώτη ηλικία είναι αποτυχημένα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τι άλλο να κάνει, τι λένε οι ειδικοί εδώ πέρα. Τα καλύτερα καλοκαίρια για τους εφήβους δεν είναι τα πλήρως προγραμματισμένα. Το λέγαμε και νωρίτερα. Είναι εκείνα που έχουν ακριβώς τόση οργάνωση, αλλά και τόση ελευθερία που να αφήνουν το παιδί να κάνει αυτά τα βήματα. Ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, ένα από εδώ, ένα από εκεί.
0: Πρέπει να υπάρχει αυτό το λίγο, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό, το λίγο από το όλα, τσικ, για την ακρίβεια. Προφανώς τα παιδιά σήμερα δεν μπορούν να περάσουν τα καλοκαιρία τα δικά μας. Εμένα, ο παππούς μου με τη γιαγιά μου ερχόταν, το έχουμε ξαναπεί, στην γιορτή του σχολείου με το ταξί και μας έπαιρναν όλα τα εγγόνια και κατεβαίναμε στο χωριό. Αυτά τα ξεχνάμε.
0: Εγώ
1: πια
0: πάλι ανήκω σε μια άλλη κατηγορία που δεν έχω ζήσει τέτοια καλοκαίρια. Ναι. Οπότε τα καταλαβαίνω τα παιδιά τα σημερινά.
1: Ναι, λοιπόν. Βρείτε του ένα καινούριο μέρος να επισκεφτεί επίσης. Γιατί να μην σχεδιάσετε μαζί που θα πάτε διακοπές, δηλαδή και ο ίδιος να πει τις προτάσεις του, η ίδια το παιδί, το μικρό. Να το κουβεντιάσετε. Τι έχεις ακούσει, πού θέλεις να πας, πάρτε ένα χάρτη.
0: Και θέλει κάτι ακριβό.
1: Βάλτε ένα βελάκι, αυτό φοβάμαι. Ότι το βελάκι θα δείξει Μύκονο ή Πάρο.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: για το παιδιά.
0: Και χωρίς γονείς.
1: Εννοείται. Επιλέξτε μια κοινή δραστηριότητα για το καλοκαίρι. Βόλτα με ποδήλατα.
0: Θερινό σινεμά.
1: Θερινό σινεμά επίσης. Τώρα όλα αυτά είναι τρομερές Αμερικανίες καμιά φορά. Γιατί συντρίβονται από την πραγματικότητα. Γιατί όταν γυρνάς σε αυτή τη χώρα με τους 500 βαθμούς κατάκοπος το
0: και
1: βράδυ.
0: Και το μποτιλιάρισμα το σχεδόν 2 ώρες με στο Κυφισό.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να πάρεις το ποδήλατο. Έχει γίνει ζωή ποδήλατο μέχρι
0: παρ' όλα αυτά, ένα θερινό.
1: Ναι.
0: Κάπως κανονίζεται.
1: Επίσης κάτι άλλο που είναι πολύ της μόδας, όπως οι πισίνες για παράδειγμα στα παιδιά στους εφήβους. Δεν υπάρχει ποιος να μην σας το έχουν ζητήσει. Το υπογράφω. Να τα ενθαρρύνετε να κάνει με τους φίλους του κάτι. Δείξτε εμπιστοσύνη. Δηλαδή μην φοβάστε το ότι. Γιατί τα καλοκαίρια, κακά τα ψέματα, είναι η περίοδος εκείνη που λίγο κερδίζουμε ένα κομμάτι από την αυτονομία μας και την ελευθερία μας. Το ωράριο το 10 το βράδυ γίνεται 10.30. Προς τον Αύγουστο ίσως γίνει και 11.
0: Και 12
1: και μετά πολύ δύσκολο θα μαζευτεί το χειμώνα. Επίσης βρείτε τον τρόπο να κερδίσει κάτι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα καλοκαίρια επίσης είναι μια περίοδος που κάποιοι έχουν βγάλει το πρώτο τους χαρτζιλίκι σε μια δουλειά. Δώστε τους πείτε σε ένα γνωστό να τον πάρει, να απασχολήσει λίγο το μυαλό του, να βοηθήσει λίγο στην κατάσταση, στα ράφια, στα προϊόντα.
0: Νιώθει επιθυμίες εργασίας, να δείτε ότι είναι ασφαλισμένο.
1: Να το πάτε φυλακή από τα 16 στην αυλώνα.
0: Να δει έτσι τη γλύκα.
1: Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραία εποχή τα καλοκαίρια. Ας κάνουμε κι εμείς κάτι για να τα θυμούνται έτσι με πολύ αγάπη, όπως θυμόμαστε τα δικά μας εμείς, τα παιδιά μας.
0: 9 και 10 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου. Συνεχίζουμε. Άλκης Πρωτοψάλτη και το χειροκρότημα.

Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το τραγούδι της Απληστίας. Αυτό ο Νίκος Πορτοκάλογλου, θάλασσά μου σκοτεινή. Καλημέρα, μελωδία. Και θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Με γραπτό μήνυμα στο 19.600, γράφοντας μόνο τη λέξη win. Και περιμένετε μέχρι αύριο στις 4, μάλλον λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Και η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, καταρχάς έχετε το νου σας να απαντήσετε στην κλήση. Αν δεχτείτε το τηλεφώνημα, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Θυμίζω ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. 9.300 ευρώ είναι αυτά. Και συνεχίζουμε. Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Μάστορας. Αν υπάρχει λόγος, ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πάμε τώρα στην Αρκτική. Υπάρχει ένα πείραμα εκεί το οποίο λέει επιχειρεί να παγώσει ξανά την περιοχή.
1: Να παγώσει ξανά την περιοχή. Ναι, γιατί έχουμε καταστρέψει τόσο τον πλανήτη που έχει φτάσει το αποτύπωμά μας μέχρι εκεί, έτσι.
0: Ναι, οπότε τώρα τι σκέφτονται ερευνητές. Κάνουν το εξής πείραμα. Αντλούν νερό θαλασσινό από την επιφάνεια στην επιφάνεια του πάγου. Αντλούν νερό και το βάζουν στην επιφάνεια του πάγου για να αυξήσουν το πάχος του και έτσι να επιβραδύνουν την τήξη του, δηλαδή να μην λιώσει τόσο γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και...
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι, ναι. Και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα των Ινουίτ, οι οποίοι λέει βασίζονται στον πάγο για τις μετακινήσεις και την επιβίωσή τους. Ναι. Όμως οι επιστήμονες παραμένουν διχασμένοι. Γιατί ουσιαστικά. Λέει ότι η λύση δεν είναι αυτή. Η λύση είναι να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα.
1: Ακριβώς. Γενικά η περιοχή, η οποία είναι έτσι και πολύ ιδιαίτερη στρατηγικής σημασίας, γιατί είναι η βορειότερη περιοχή της γης γύρω από το Βόρειο Πόλο. Δηλαδή και είναι ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και η Ρωσία. Είναι πραγματικά τρομερά κομβικό σημείο για τον πλανήτη. Έχει ένα οικοσύστημα συγκλονιστικό. Μοναδική άγρια ζωή. Δηλαδή είναι πραγματικά σαν να βγάζουμε τα μάτια μας αν το καταστρέψουμε. Πολλοί λένε ότι λειτουργεί σαν το φυσικό κλιματιστικό του πλανήτη. Γιατί και αντανακλά το ηλιακό φως και κρατά το θερμοστάτη χαμηλά. Ακριβώς επειδή είναι το κρύο του πλανήτη, έτσι. Δηλαδή, αν παραδοθεί και η Αρκτική, θα λιώσουμε όλοι.
0: Εμείς απλά δεν έχουμε κάνει συντήρηση στο κλιματιστικό.
1: Ακριβώς,
0: εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε κάνει συντήρηση στο κλιματιστικό. Και επίσης υπάρχει πάντα η σκέψη ότι εκεί υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου. Ότι εκεί όταν θα λιώσουν οι πάγοι θα είναι μια περιοχή που θα διεκδικηθεί από πάρα πολύ, από πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνει κανείς από τη θέση.
0: Ίδιο Τραμπ με τη Γρυλανδία αυτό
1: ακριβώς. Και γενικά νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα η Μεγάλη Βρετανία τι θέλει να πάει να κάνει, να ξαναβάζει τα νερά για να παγώνει τα παγόβουνα, αλλά νομίζω ότι είναι άλλη μια έτσι χαμένη περιοχή, αν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ιουλία Καραπατάκη από τις κασέτες του Μελωδία. Νερό στη βάρκα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Νερό στη βάρκα. Η Ιουλία Καραπατάκη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box, την εφαρμογή Box. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Όπως μας λέει και το ίδιο το Box, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Iliodor. Ναι, δεν έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Η σειρά αντιλιακής προστασίας, ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται σωστή προστασία κάθε στιγμή της ημέρας. Η Pharmacev λοιπόν έχει τη λύση. Είναι το νέο Iliodor Mineral Stick Sun Stick με πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου, υψηλή προστασία 50 SPF. Πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα, ευαίσθητα σημεία, εύκολη εφαρμογή γενικά on the go όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Iliodor της Pharmacev διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης,
1: και μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή, διότι υπάρχει το Maxi Home Safe. Αυτό το πακετάκι από το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Θα καλέσετε τώρα στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε με σύντομη ενημέρωση και Γιώργο Βράτσο.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης 10 παρά 20 η ώρα, 18 Ιουνίου σήμερα. Έχετε αρχίσει να πηγαίνετε σε θερινά εσείς?
1: Εντάξει, τώρα, αυτή η εποχή είναι η εποχή των ωραίων, έτσι, πολύ συναισθηματικών εγγενείων. Ναι. Δηλαδή, σινεμά, επίδαυρο σε λίγες μέρες. Αρχίζουμε και κάνουμε τα κουμάντα μας.
0: Αν πάτε πάντως θερινό αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε πως το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε Το Ψυχό του Hitchcock. Και Αμελή, μια ταινία που κατά κάποιον τρόπο σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
1: Να μας φτάνει Το Ψυχό που βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Του 90.
1: Στη δουλειά μας.
0: Όχι, για την Αμελή λέμε τώρα.
1: Ναι, απέρασε την Αμελή γρήγορα. Μάλιστα, καλύτερα πες για τη σερβιτόρα εκεί.
0: Ναι, η Αμελή είναι ένα άλλο παράλληλο σύμπαν. Ναι. Και έχει αυτό το υπέροχο soundtrack. Υπέροχο. Επίσης βγαίνει και το Toy Story, το 5. Το πέμπτο.
1: Τι γίνεται τώρα στο Toy Story? Με τα πιτσιρίκια.
0: Τι γίνεται τώρα στο Toy Story? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα παιχνίδια στο δωμάτιο το παιδικό απειλούνται από ένα τάμπλετ, το οποίο είναι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Βέβαια, έτσι και αλλιώς τα παιχνίδια απειλούνται από τάμπλετ.
0: Και έτσι αυτό το τάμπλετ έρχεται να υποκαταστήσει, αποκτά χαρακτήρα φυσικά, και αποκαθιστά τη φιλία, το παραδοσιακό παιχνίδι, τη φαντασία, και έτσι έρχεται να επιβάλλει νέες τάσεις και νέες θεωρίες στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Όλα αυτά παραπέμπουν και σε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τώρα το Toy Story αυτό, έτσι όπως το περιγράφεις, το ονειρεύομαι για. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κλασική περίπτωση Αυγούστου. Ναι. Γιατί εμείς το Δερβαίνι το θερινό είναι σε σχολείο.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Οπότε θα μαζέψω την πιτσιρικαρία της γειτονιάς. Θα πάρω δύο βότκες απέναντι στο καφενείο. Θα τα βάλω στο δημοτικό.
0: Κάνουμε την εικόνα.
1: Να δουν το Toy Story ακριβώς. Εντάξει, από εδώ και πέρα αρχίζει να σκέφτεσαι λίγο ποιες ταινίες θα κρατήσεις για τις διακοπές. Και επίσης αυτό συνέβαινε και από το χειμώνα. Πολύ συχνά κρατάμε ταινίες από αυτές που βγαίνουν στην κυκλοφορία τους χειμώνες. Γιατί λέμε, α όχι, αυτή είναι με ποτό. Παγωμένο, μετά από θάλασσα, είναι για καλοκαίρι σε κάποιο κατά την Ακρόπολη ή στη γειτονιά.
0: Ναι, κάποια στιγμή να μιλήσουμε για θερινά της Αθήνας όμως, που χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες. Τα κλασικά, τα παλιά, αλλά και τα μοντέρνα, τα high-tech και τα πολυτελή.
1: Ναι.
0: Έχουμε διακυμάνσεις.
1: Εντάξει,
0: πλέον.
1: Και αύριο θα μιλήσουμε φυσικά για επίδαυρο, έτσι, καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Έχει γίνει κράτηση στο Λιγούριο ήδη.
0: Συνεχίζουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ένα από τα νέα της τραγούδια, τίτλος του «Σε ερωτεύομαι». Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9:43 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 18 Ιουνίου.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είχαμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται, μας λέει, το WhatsApp για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαρία.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: η ώρα είναι 10.
1: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγια.

0: Είσαι στη σχολή Δέλτα στο 2610 27 0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
1: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: παρέα σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαλιγή, άιντε, θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουνιάς, άιντε, θύμα.

0: φυγάμε.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας

αξίζει, θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρχε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: γεύση.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
7: Θέλει μελωδία.

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Γεωργιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
1: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00111.
10: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Λες αυτούς που δεν θα

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα. Με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάμπολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, και σκοτεινές οι ψυχές.

0: πάλι νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ντροπιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
6: Θέλει μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαρ'

0: λίπο στο στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
5: Θέλει μελωδία.
4: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα, πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε.
5: Μελωδία 100,4.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγικό.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: σκέτες, μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
0: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μου με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
13: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
6: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο Relos.gr.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Jim Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Σε θυμούνται ποιοι ξεχάσαν το όνομά του.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φτιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Οι έρωτες είναι, σένιωσα μέσα μου παντού.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

Είναι ο συμβιβασμός από τα πιο δύσκολα πράγματα στις σχέσεις. Είναι. Είναι απαραίτητος. Και πάλι ναι, θα πω, είναι γι' αυτός απαραίτητος. Πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι δεν θα έχεις ούτε καθαρό κόκκινο, ούτε καθαρό άσπρο. Α, πρέπει να φτιάξετε παρέα κάτι καινούριο. Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα ροζ. Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Προσπαθώ έτσι να οργανώσω το χάος του παταριού μου. Σας έλεγα και χθες ότι πλημμύρισε το πατάρι μου, πλημμύρισε ο θερμοσύφωνας. Οπότε επικρατεί ένα χάος στο σπίτι. Και όταν επικρατεί ένα χάος στο σπίτι, εγώ ψάχνω να βρω την τάξη οπουδήποτε αλλού. Και διάβαζα λίγο νωρίτερα ότι θα έχουμε απόψε στον ουρανό μια πολύ ωραία ευθυγράμμιση. Η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Ερμής και ο Κρόνος θα σχηματίσουν έτσι μια ευθεία, θα ευθυγραμμιστούν και το φαινόμενο θα είναι ορατό έτσι με γυμνό μάτι από την Ελλάδα. Αρκεί να κοιτάξουμε δυτικά εκεί 30 με 60 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου, γύρω στις 9 με 9 και μισή. Δεν ξέρω αν είστε.

και σαν και εμένα που όταν παρατηρείτε την τάξη έτσι κάπως ηρεμείτε, δηλαδή εμένα με ηρεμεί αυτό όταν βλέπω ίδιες ημερομηνίες, λέω ας πούμε ίδιους αριθμούς, όταν είναι τα πράγματα σε μία σειρά ή βλέπω χρωματικά μία σειρά, δεν ξέρω, εμένα αυτό κάπως με ηρεμεί και το έχω ανάγκη αυτή την περίοδο αν με ρωτάτε, μια χαρά, πάμε παρακάτω. Χάρης Αλεξίου για τη συνέχεια και ένα φίλι. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

ανατριχιαστικός Γιάννης Πουλόπουλος. Έκλαψα χθες απόγευμα Πέμπτης με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Μια ματιά στην κίνηση. Βλέπετε αυτή την ώρα ο Κηφισός έχει κίνηση στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πιο μετά στο ύψος της Ροσινιόλ και στην άνοδο στο ύψος του Ρουβ. Κατά τα άλλα, η Αττική οδό στο ρεύμα για Παλίνη κλασικά. Η άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Και νότια η Ποσειδόνος στο ρεύμα για Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού. Αυτά είναι τα σημεία τα πιο δύσκολα αυτή την ώρα. Υπομονή, κουράγιο. Και εγώ αλλάζω κλίμα. Να σας θυμίσω κάτι ωραίο. Να σας θυμίσω ότι αύριο έχουμε χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει πολλά χρήματα μέσα. 9.300 ευρώ. Η Μέρη κληρώνει στις 4 και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και να πείτε το ποσό σωστά. 9.300 ευρώ. Δηλώνετε συμμετοχή στο χρηματοκιβώτιο στέλνοντας WIN στο 19.600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Συνεχίζουμε με Παπαζό και Ακύλα. Ατέλειε.

Γιώργος Ζουρούς και οι εξαιρέσεις στον αέρα του Μελώδια. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που ήρθατε μόλις στην παρέα. Απόγευμα 5η 18 Ιουνίου και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας θυμίσω ότι αύριο και το Σάββατο στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης θα βρείτε το Basil Bar by Pesto Barilla για να δοκιμάσετε δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγόνιστη κρεμότη Pesto alla Genovese. Αν αγαπάτε το πέστο και το άρωμα φρέσκου βασιλικού, να είστε εκεί, κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης, αύριο και το Σάββατο και μεθαύριο. Επίσης μαζί μας οι Sea Jets. Ταξιδεύουμε με Sea Jets γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore, capisci?
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
7: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ελένη Καραΐνδρου και Βάλς Γαμού, απόγευμα Πέμπτης με μελωδία στους 99,2. Καλησπέρα σε όλους. Να στείλουμε έτσι και ραδιοφωνική καλησπέρα στην Ελένη, στο Γιώργο, στον άλλο Γιώργο από Καβάλα που μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από εκεί με ένα ουράνιο τόξο. Και τώρα να σας θυμίσω ότι μέχρι και αύριο στις 8 το βράδυ, μπορείτε να επισκεφτείτε με ελεύθερη είσοδο την έκθεση Memory and Courage στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου στην Πλάκα, Κηδαθηναίων 22, για να δείτε 4 νέα έργα καλλιτεχνών με προσφυγικό, μεταναστευτικό ή διασπορικό υπόβαθρο. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων και το We Are Community. Γίνεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Refugee Week Greece και τα έργα αντικατοπτρίζουν οπτικές και εμπειρίες των καλλιτεχνών γύρω από τη μετακίνηση, τον εκτοπισμό, την ταυτότητα και την έννοια του ανήκειν. Ενώ συνδέονται άρρηκτα με το θέμα του φετινού φεστιβάλ που είναι το κουράγιο. Αν μπείτε στο site την εφαρμογή του Μελωδία, θα δείτε έτσι και κάποια από τα έργα, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι και αύριο, όπως είπαμε, ελεύθερη είσοδο μέχρι τις 8. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8, γιατί μπορεί να είστε και πρωινοί τύποι και να έχετε ελεύθερα τα πρωινά σας. Και τέλειο είναι αυτό. Μακάρι να μπορέσετε να πάτε και πρωί. Χριστίνα Γκόλια για τη συνέχεια και ζητάτε να σας πω ένα πολύ ωραίο remix.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Δημήτρης Μητροπάνος και η εθνική μας μοναξιά. Έτσι σας αποχαιρετώ σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Είμαι η Φανή Αργύρη. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο στην παρέα σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαιρετώ.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Όλοι
1: πάντα
2: ξέρουμε δηλαδή τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Και αυτή η αγάπη πια πάντα αργοπορημένη και ποτέ στην ώρα της. Όταν κλείνεις τα παραθυρόφυλλα και λες δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για εκείνη, τότε εμφανίζεται. Όταν πάλι σχεδόν λιμοκτονείς για να εμφανιστεί, τότε εκείνη κάνει τη σπουδαία, περνάει έξω από την πόρτα σου και δεν δίνει καμία σημασία. Γενικά στην αναμονή, αν έχουμε καταλάβει σωστά, όλοι μας. Έτσι δεν είναι? Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Μελωδία στον αέρα στους 99,2 και Πέμπτη επιτέλους. Αυτό το μικρό Σάββατο είναι κιόλας εδώ με ή χωρίς αγάπη. Θα μας βγάλει στο βράδυ της Πέμπτης και ύστερα θα συναντήσουμε την Παρασκευή και ύστερα όλα δικά μας με έναν τρόπο, αν ανοίξει και ο δρόμος. Τώρα τα πάντα είναι μποτιλιαρισμένα. Κάθε μέρα υπάρχει κάποιος λόγος σε κάποιο σημείο να υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα που αποτελεί εμπόδιο για τη ζωή σου. Αλλά τα φανάρια μετατρέπονται πολλές φορές και γίνονται χάρτινα σαν εκείνα τα παιδικά παιχνίδια. Μπορείς και να τα παρακάμψεις. Αν είσαι λίγο πιο τολμηρός ή λίγο πιο γιωμένος. Στον αέρα του Μελωδίας στους 99,2 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες μετά τις 9 στο constantina@melodia.gr. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και όπως κάθε μέρα θα πάμε μαζί μέχρι αργά.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Κάποια Κυριακή.
2: Ποια πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

το δέντρο, αυτή η ευλογημένη κατάρα, στο τραγούδι του Γιάννη Μίτση και του Κώστα Φασουλά με τον Λαμπρό Βασιλείου, είναι αυτή η καλοκαιρινή διαδρομή προς το χωριό, προς το νησί, εκεί όπου οι μεγάλοι θα αποφασίζουν για σένα, αλλά το δέντρο θα παραμένει στη θέση του για να γίνεται σπιτάκι, για να γίνεται καταφύγιο, για να γίνεται κρυψώνα από όλους και από όλα. Εκεί θα ανθίσουν, εκεί θα ριζώσουν αυτές οι απειλές που στα αλήθεια δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Μονάχα σαν σκέψεις θα περνούν από το μυαλό μας και θα μπαίνουν ξανά στην άκρη, έτσι όπως πρέπει, σε ανθρώπους που αγαπούν. Μελωδία 99,2. Η ώρα το απαιτεί, αυτή η προκλητική ηλιοφάνεια ακόμη. Χθες κοίταξα το ρολόι μου, ήταν 9 και 4 και 20 σχεδόν, και ακόμη ο ορίζοντας δεν έλεγε να νυχτώσει. Σήμερα ένα λεπτό παραπάνω και άλλο ένα, και ύστερα το θερινό ηλιοστάσιο θα αρχίσει να τα μετρά όλα αντίστροφα. Γι' αυτό στην ανισόπεδη δίσκο του Παν Παν μπορεί να χορέψει κανείς λίγο πιο ξέφρενα, μέχρι το σκοτάδι να πέσει στη μικρή μας πόλη. Τα ραδιόφωνα παίζουν μελωδία στους

Ναι, πια τι ζητάει ο άνθρωπος? Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάει, και έτσι κι αλλιώς. Ο παράδεισος είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση. Δεν είναι ανάγκη να χωρέσουμε όλοι στο ίδιο σημείο. Άλλος μπορεί να χωρέσει μέσα σε μια αγκαλιά, άλλος σε ένα χρηματοκιβώτιο με 9.300 ευρώ. Συμβαίνουν και αυτά, γιατί αύριο το μεσημέρι, μετά τις 4, η Μέρη θα τηλεφωνήσει και εκείνος που θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και τα χρήματα θα είναι δικά του, θα βρεθεί για κάποιο διάστημα στον παράδεισο. Στέλνατε WIN στο 19600 με χρέωση 1,36 ευρώ από την MediaTel, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, και αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Να σας υπενθυμίσω πως κάθε SMS είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση, δεν χρειάζεται να στείλετε περισσότερα. 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Λυκαβητό. Να γιατί.

0: Μελωδία 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, ναι, να βγει, ετράβηξα τους δρόμους.

Του Πυθαγόρα και του Καλδάρα σε ένα θρυλικό άλμπουμ για την ελληνική δισκογραφία, την Μικρά Ασία. Εκεί πρωτοακούστηκε αυτό το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Φέρτη. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω μέσα σε 2 λεπτά και 27 δεύτερα. Μπορεί κανείς να χωρέσει όλα εκείνα που έχει να θυμηθεί και άλλα τόσα για να ξεχάσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ψάχνοντας κάτι να δω, έπεσα πάνω στο Σημαδεμένο με τον Αλ Πατσίνο. Είναι αυτή η ταινία που θεωρείται κάπως cult και για κάποιους είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτη, και ο Πατσίνο κάνει μία από τις μεγάλες του κινηματογραφικές διαδρομές. Και σε κάποιο σημείο λοιπόν αυτός είναι σε ένα αυτοκίνητο κλεμμένο με τον φίλο του. Έχουν έρθει από την Κούβα στην Αμερική και προσπαθούν να βρουν μια άκρη μέσα στην παρανομία και μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος εννοείται ότι συνομιλεί με τον υπόκοσμο. Και του λέει ο φίλος του, μα είναι δυνατόν, δεν θυμάσαι ότι πριν από ένα μήνα ήμασταν στη φυλακή? Και του απαντά ο Πατσίνο, μα εκεί είναι το θέμα, δεν θέλω να θυμάμαι, θέλω να ξεχάσω για να πάω παρακάτω. Στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, τραγουδούν οι λαφρεπιβάτες. Φταίει η ζωή που είναι μικρή.

0: Το τραγούδι του Δημήτρη Λέντζου και του Χρήστου Λεοντίνα, η πρώτη ηχογράφηση, είναι στη φωνή του Μητροπάνου. Εκείνη που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια είναι στη φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη. Την περασμένη Κυριακή στη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων, ποια συναυλία, δεν ήταν μία, δεν ήταν δύο, ήταν τρεις. Την Κυριακή το βράδυ βρέθηκα εκεί και όταν ακούστηκε ο Έρωτας Αρχάγγελος, έχω την εντύπωση με κάτι στην ερμηνεία του Πασχαλίδη από αυτό το στακάτο του Μητροπάνου. Έγινε ένας πραγματικός χαμός. Συντονίστηκε όλο το Θέατρο Βράχων σε αυτό τον στίχο. Όταν χορεύεις να σε οδηγενείς αυτός που φυλά εκεί τα ψηλά απάτητα βουνά και μας προστατεύει, ποιος ξέρει από τι, αλλά ποτέ από τον έρωτα Αρχάγγελο που έρχεται και ταράζει τον κόσμο μας. Μελωδία στους 99,2. 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό, με την συναυλία μας, με την κασέτα μας για τον Γιάννη Σπανό, και μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες στο konstantina@melodia.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
0: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε είδα ξανά

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: έχεις κάψει την καρδιά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.